0: στο ναι.
1: Θα το ερνέ.
0: Είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Θα στο ναι.
1: Θα το ερνέ.
0: Μα είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Θα στο ναι.
1: Θα το ερνέ.
0: Είδε μία.